να σου πω.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των μεγάλων νοσοκομείων του Ηρακλείου αναδεικνύουν νέες καταγγελίες ασθενών με λήψη ιατρικό, νοσηλευτικό και αναισθησιολογικό προσωπικό να προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις σε χειρουργία και επίγοντα περιστατικά. Ασθενείς φέρεται να περιμένουν για ημέρες ή και εβδομάδες για χειρουργικές επεμβάσεις ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα καταφεύγουν σε ιδιωτικές κλινικές καταβάλλοντας σημαντικά ποσά. Παράλληλα, καταγγελίες αφορούν και σε σοβαρά περιστατικά που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Το σκάνδαλο γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις υποθέσεις με τα δηλωμένα φαντάσματα εγωπρόβατα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, αντίστοιχες καταγγελίες αφορούν και τον αριθμό.

0: των βοηδών που εμφανίζονται στα επίσημα μητρώα. Οι σημαντικές αποκλείσεις στα καταγεγραμμένα βοηδία γύρουν υποψίες για εικονικά ζώα με σκοπό την παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ηλικίας 61 ετών οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Αδελιανό κάμπο που έχασε τη ζωή του ο ηλικίας 21 ετών Άγγελος Περιστέρης. Ο ταξιτζής μετά την απολογία του στον ανακρίτη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας της τροχαίας Ρεθύμνου και μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κρίση ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Ανησυχία επικρατεί στους παραγωγούς στην Κρήτη για την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα και η προθεσμία της 16 Οκτωβρίου πλησιάζει. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γάβαλας, εκτιμά ότι η διαδικασία δύσκολα θα ολοκληρωθεί εγκαίρως. Την ίδια ώρα, θετικές είναι οι εκτιμήσεις για την ελαιοπαραγωγή, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 3,60 έως 3,80 ευρώ το κιλό για την Κρήτη και την Κρήτη να προσδοκά ακόμα και παραγωγή ρεκόρ. Αντίθετα, ανησυχία εκφράζεται για το μέλλον του κριτικού αμπελώνα και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής. Νέα μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ και αερίου γέλιου εντόπισε η αστυνομία στο Ηράκλειο, συλλαμβάνοντας ένα 62χρονο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή κατάσχεση στην ίδια περιοχή μέσα σε 2 ημέρες. Αυτή τη φορά οι αρχές εντόπισαν μέσα σε επιχείρηση 3.108 συσκευασίες με 3.856 λίτρα αλκοόλ, πιθανόν βότκα, τζιν και λικέρ, που δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν αθλούμενοι δημότες για τη μεταφορά της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης από την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα πινκ-πονκ σε άλλο χώρο του Παγκριτίου Σταδίου. Όπως καταγγέλουν, ο χώρος διαθέτει μαρμάρινο δάπεδο, ανεπαρκή φωτισμό, φθορές και προβλήματα ασφάλειας, ενώ δεν είναι προσβάσιμο σε αθλούμενο που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Οι δημότες ζητούν από τη διοίκηση του Σταδίου και το Δήμο Ηρακλείου να επανεξετάσουν την απόφαση και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλή και προσβάσιμο χώρο για όλους. Συνεχίζεται και αυτό το μήνα το φαινόμενο με το παράδοξο του τουρισμού στην Κρήτη, όπου οι αυξημένες αεροπορικές αφίξεις δεν μεταφράζονται σε ανάλογα έσοδα για την τοπική αγορά. Παρά το γεγονός ότι οι πληρότητες στα καταλήμματα κινούνται σε υψηλά επίπεδα, οι επιχειρήσεις στην εστίαση, στο εμπόριο και τις μεταφορές βλέπουν τον τζίρο τους να πιέζεται σημαντικά. Αισθητά μειωμένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, αφήνοντας πίσω τις εικόνες συνωστισμού και τις μεγάλες ουρές των προηγούμενων εβδομάδων. Η μαζική έξοδος των εκδρομέων παρουσιάζει πλέον κάμψη, καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην επιστροφή των αδιούχων. Παρά την ομαλή ροή, η ακτοπλοϊκή κίνηση συνεχίζεται κανονικά με 22 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», καθώς τα μεσάνυχτα έκλεισε οριστικά η πλατφόρμα. Όσοι πολίτες επιθυμούν να διεκδικήσουν μια επιδότηση διακοπών έχουν πλέον ελάχιστο χρονικό περιθώριο. Η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τον Άγιο Απόστολο Τίτο στις 24 και 25 Αυγούστου με επίκεντρο το Ηράκλειο και το Τιμπάκι. Ξεχωριστό χαρακτήρα στις φετινές εκδηλώσεις δίνει η μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου στη Μεσαρά, ενώ θα πραγματοποιηθούν πανηγυρικές ακολουθίες και μουσική εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου θα τελεστεί επίσης επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της σφαγής της 25ης Αυγούστου του 1898. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά στο πλαίσιο των ερευνών για 2 διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Πρόκειται για ένα 25χρονο Σουδανό και ένα 19χρονο επίσης από το Νότιο Σουδάν, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμενικό αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως οι διακινητές τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερως σοβαρή, την ώρα που τα στοιχεία του ΕΟΔΙ αποτυπώνουν αυξημένη κυκλοφορία του ιού στη χώρα και νέα περιστατικά καταγράφονται σε αρκετές περιοχές. Διπλό ραντεβού με την επιστροφή ενοικίου έχουν το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα αφορούν αναδρομικά τα ενοίκια του έτους 2024, ενώ θα ακολουθήσει νέα καταβολή στο τέλος του Νοέμβρη για τα μισθώματα που πληρώθηκαν μέσα στο 2025. Στο διεθνή χώρο, το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε δρυμή ανακοίνωση κατά της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται μετά την Ισραηλινή επίθεση στη Σύρια και την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου από την Τουρκία. Το γραφείο του Νετανιάχου επαναλαμβάνει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτών που του ασκούν αντιπολίτευση. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 91 τραυματίστηκαν όταν ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν εμπορικό κέντρο στην πόλη Κριβή Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Μάρκος Ροντρίγκεθ Παντόχα, ο μόγλης της Ισπανίας, το αγόρι που ανατράφηκε από λύκους που πέρασε τα 12 πιο όμορφα χρόνια του με μια γέλη λύκων. Η ζωή του έγινε ταινία το έτος 2010 με τίτλο «Ανάμεσα σε λύκους». Στις αθλητικές ειδήσεις αρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα της Super League με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.24 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ ο Λευτέρης Πετρούνιας, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν και το ασημένιο ο Ρώσος Ήλια Ζάικα, που συγκέντρωσαν αμφότεροι 14.400 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

όπως αγαπώ. Αγάπαμε όπως αγαπώ και μυστικά μου μείνα. Και μυστικά μου μείνα πώς θες να τα κορφόλογω. Πώς θες να τα κορφόλογω, η τσ' αγάπη μας τα κρίνα.

Έμαθα το πως αγαπώ, έμαθα το πως αγαπώ του μπαλκονιού σου οι βιόλες. Του μπαλκονιού σου οι βιόλες κι όντε παίρνω που το στενό όμως κομμυρίζουν όλες.

παίρνω. Όταν με βλέπεις και παίρνω, βγαίνε κι εσύ στην πόρτα. Βγαίνε κι εσύ στην πόρτα αλλιώς, αλλιώς δεν ξανακάνω πλειό στη γειτονιά σου βόλτα.

Εμπήκαμε που μπήκαμε στις γλώσσες το γειτόνο. Στις γλώσσες το γειτόνο προ, προβέρνες κι ας να σε θωρώ, να παγουδιώ το

και για να σε γλιτώσω. Και για να σε γλιτώσω μόλις θα ανοίξουν οι κερί, θα σε δαχτύλι δώσω.

πως θα τη νιώσεις τη χαρά ή τη ζωή σκαημένη. Ή τη ζωή σκαημένη, αφού στον κόσμο ήρθενες γυναίκα κολλασμένη.

χρόνια θα μείνουν οι πληγές στο δικό σου σώμα. Στο δικό σου σώμα και δε σου μένει παρά μαμπλιό, μόνο να μπει στο χώμα.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύο περιστατικά βρίσκονται σε εξέλιξη νότια της Κρήτης με 39 λοδαπούς να έχουν εντοπιστεί στην ακτή στους Καλούς Λιμένες, ενώ επιχείρηση διάσωσης 33 ατόμων ολοκληρώθηκε στη Γάβδο. Οι μετανάστες στη Γάβδο διασώθηκαν από παραπλέον δεξαμενόπλιο σημαίας νήσων Μάρσαλ και αργότερα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά στο πλαίσιο των ερευνών για δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης λαθρομεταναστών νότια της Γάβδου και στην Παλαιόχωρα. Προβλήματα συνεχίζει να παρουσιάζει η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ με τους παραγωγούς να ανησυχούν για την προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου και τις επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα θετικές είναι οι εκτιμήσεις για την ελαιοπαραγωγή με τις τιμές του λαδιού να κυμαίνονται αυτή τη στιγμή στα 3,60 έως 3,80 ευρώ το κιλό. Ομαλή κίνηση στα λιμάνια καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των αδειούχων με τους ρυθμούς της καλοκαιρινής εξόδου να παρουσιάζουν αισθητή μείωση. Εντός του φθινοπόρου περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί

0: και οι γιατροί και νοσηλευτές της περιφέρειας θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου στα τέλη Σεπτεμβρίου για αναδρομικά του 2024 και στα τέλη του Νοέμβρη για τα ενοίκια του 2025. Η τίμια κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου επιστρέφει στη Μεσαρά για ένα ιστορικό διήμερο θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή. Μια παρτίδα 16.250 δόσεων του εμβολίου Ερβέμπο έφτασε τη νύχτα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη φωνικότερη επιδημία έμπολα στην ιστορία της. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Ελλάδα με τις υψηλές θερμοκρασίες να διαρκούν, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανάπτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίσει οι ήρωες μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 αλλοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Παράλληλα εξελίσσονται διαδικασίες και για τους 39 που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρας στους Καλούς Λιμένες. Καμπανάκι από το Νεοδί για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, οι 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ηλικίας 61 ετών οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο στον Αδελιανό Κάμπο, που έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Άγγελος Περιστέρης. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, ενώ καθοριστική φέρεται να ήταν και η κατάθεση αυτού από τη μάρτυρα. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν αθλούμενοι για τη μεταφορά του πινκ-πονκ σε νέο ακατάλληλο χώρο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δημότες καταγγέλνουν προβλήματα ασφάλειας, κακό φωτισμό και πλήρη έλλειψη προσβασιμότητας για αμαξίδια. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη μεγάλη νίκη επί της Τσεσεκά Σόφιας για το Europa League, Όφη μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος, υποδεχόμενος αύριο στις 7.30 το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η αυλαία της Super League ανοίγει για απόψε με τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης που αρχίζουν στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος με ώρα έναρξης στις 9.30. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.24 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεμπ. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 10.
2: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Scandia. Wake up in the Mediterranean.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ισχυρή παραμένει πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τα περιστατικά να παρουσιάζουν αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις προσπάθειες μετακίνησης προς το νησί. 72 αφήξιστα ξημερώματα σε Γάβδο και Καλούς λιμένες. Σε αναμένα κάρβου να βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης, καθώς η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, την ώρα που η καταληκτική προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει. Στον αντίποδα, οι προβλέψεις για τη φετινή ελαιοπαραγωγή στο νησί γεννούν αισιοδοξία. Το δώρο έως 4 ενίκια θα λάβουν περίπου 50.000 δημόσιοι λειτουργοί, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, γιατροί του ΕΣΥ, νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρα στην περιφέρεια και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Με τραύματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 50χρονος που παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ, ενώ περπατούσε στην περιοχή των Γουβών. Χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από τα νησιά, με τις αφήξεις στα λιμάνια να ξεπερνούν πλέον αισθητά τις αναχωρήσεις, καθώς ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην Αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους. Παρατεταμένο κύμα ζέστης από σήμερα στη χώρα και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στη Νότια Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς, κυρίως από αύριο Κυριακή. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια καλά κρυμμένη φυτεία κάναβης με 20 δενδρύλια που έφταναν σε ύψος στα 3 μέτρα εντόπισε επιχείρηση της αστυνομίας στο Αμάρι Ρεθύμνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σύλληψη των δραστών. Συνεχής είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς σήμερα εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 αλλοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ παράλληλα εξελίχθηκαν οι διαδικασίες και για τους 39 άλλους που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρας στους Καλούς Λιμένες. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Η τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου επιστρέφει στη Μεσαρά για ένα ιστορικό διήμερο θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων σήμερα και αύριο. Στις 6.30 σήμερα το απόγευμα η τιμία κάρα θα φτάσει στην αρχαία Γόρτινα, στην περίφημη πρωτοβυζαντινή πεντάκλητη βασιλική, πριν από το χωριό Μητρόπολη. Εκεί θα τοποθετηθεί επάνω στο αρχαίο σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου θα τελεστεί δέηση αναδεικνύοντας τους άρρηκτους δεσμούς των 2.000 ετών χριστιανικής ιστορίας του νησιού. Μια παρτίδα 16.250 δόσεων του εμβολίου Ερβέμπο έφτασε στη νύχτα της Παρασκευής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη φωνικότερη επιδημία έμπολα στην ιστορία της. Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Europa League, ο Όφη μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος, υποδεχόμενος αύριο στις 7.30 το απόγευμα το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η αυλαία της Super League ανοίγει απόψε με τα μάτς ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης που αρχίζουν στις 8. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος θα παίξουν στις 9.30 το βράδυ. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8.24 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ζάγκρεμπ. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στις μέγιστες τιμές της θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 12.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημία.

0: πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχείς είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης, καθώς το πρωί εντοπίστηκε νέα λέμβους με 33 αλλοδαπούς σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καλούς Λιμένες. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ενοικιαζόμενο σκάφος προσάραξε σε βραχώδια κτίστα Μάλια. Από το λιμενικό περισυνελέγησαν 4 Ιταλοί τουρίστες που είναι καλά στην υγεία τους. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Την απαγόρευση της στάθμευσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού στο ύψος του Αγίου Φανουρίου στα Χανιά, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού. Επίσης, οι πιστοί που θα θελήσουν να κατευθυνθούν πεζοί στο ναό θα πρέπει να ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή. Σε τροχιά ανόδου του υδραργύρου έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες. Στην Νότια Κρήτη τοπικά θα ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η δυσκολότερη ημέρα θα είναι η αυριανή. Η ζέστη θα διατηρηθεί ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη 1.

0: Ανάπτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308.000 και 2821-0-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα κράτα να περάσει το φεγγάρι.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο εντόπισε καλά κρυμμένη χασισοφυτεία. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 20 δεντρίλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε τα 3 μέτρα. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των χασισοκαλλιεργητών. Με τραύματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 50χρονος που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο χθες το βράδυ ενώ περπατούσε σε περιοχή των Γουβών.

0: 4 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν το πρωί στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, λίγο μετά την έξοδο Παπαναστασίου στο Ηράκλειο. Από τη διαδοχική σύγκρουση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο επί αρκετή ώρα δημιουργήθηκε σοβαρό μποτιλιάρισμα με τα οχήματα να κινούνται σημειωτών στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο. Η τιμή ακάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου επιστρέφει στη Μεσαρά για ένα ιστορικό διήμερο θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων σήμερα και αύριο. Στις 6.30 σήμερα το απόγευμα η τιμή ακάρα θα φτάσει με πομπή στην αρχαία Γόρτινα, στην περίφημη πρωτοβυζαντινή πεντάκλητη βασιλική, πριν από το χωριό Μητρόπολη. Θα τοποθετηθεί επάνω στο αρχαίο σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου και θα τελεστεί δέηση, αναδεικνύοντας τους άρρηκτους δεσμούς των 2.000 ετών χριστιανικής ιστορίας του νησιού. Δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του περνά ο Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ο 78χρονος δημοσιογράφος βρίσκεται στη ΜΕΘ για περισσότερες από 30 ημέρες μετά την προσβολή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Europa League, ο Όφη μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος, υποδεχόμενος αύριο στις 7.30 το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η αυλαία της Super League ανοίγει απόψε με τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης που αρχίζουν στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8.24 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ζάγκρεμπ. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχείς είναι οι ροές μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης, καθώς νωρίς το πρωί εντοπίστηκε νέα λέμβους με 33 σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και για τους 39 λαθρομετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρα στους Καλούς Λιμένες. Πρόκειται για 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικους, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην ακτή και εντοπίστηκαν από τις τοπικές αρχές. Οι δύο νέες αυτές υποθέσεις έρχονται να προσθεθούν σε ένα μπαράζ αφίξεων που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές του νησιού. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν καταγραφεί άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις με τη διάσωση 131 ατόμων νότια της Γάβδου και ακόμα 44 νότια των Καλών Λιμένων. Οι αρχές προχωρούν στη σταδιακή μεταφορά των αλλοδαπών σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς η τελευταία εκδρομή του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, σε τροχιά ανόδου του Ιδραργύρου έχει μπει Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Στην Νότια Κρήτη τοπικά θα ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η δυσκολότερη ημέρα αναμένεται να είναι η αυριανή. Η ζέστη θα διατηρηθεί ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι αέριες μάζες στη χώρα θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή. Η τίμια κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου επιστρέφει στη Μεσαρά για ένα ιστορικό διήμερο θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή. Στις 6:30 σήμερα το απόγευμα η τίμια κάρα θα φτάσει στην αρχαία Γόρτινα, στην περίφημη πρωτοβυζαντινή πεντάκλητη βασιλική, πριν από το χωριό Μητρόπολη. Θα τοποθετηθεί επάνω στο αρχαίο σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου και θα αναπαιμφθεί δέηση, αναδεικνύοντας τους άρρηκτους δεσμούς των 2000 ετών χριστιανικής ιστορίας της Κρήτης. Μία καλά κρυμμένη φυτεία κάναβης με 20 δενδρίλια που έφταναν σε ύψος στα 3 μέτρα εντόπισε επιχείρηση της αστυνομίας στο Αμάρι Ρεθύμνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σύλληψη των δραστών. Με τραύματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 50χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο χθες το βράδυ ενώ περπατούσε στην περιοχή των Γουβών. 4 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν το πρωί επί του βορείου οδικού άξονα προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Ρέθυμνο λίγο μετά την έξοδο της Παπαναστασίου στο Ηράκλειο. Από τη διαδοχική σύγκρουση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, επί αρκετή ώρα δημιουργήθηκε σοβαρό μποτιλιάρισμα με τα οχήματα να κινούνται σημειωτών στο ρεύμα προς Ρέθυμνο. Καμπανάκι από το Νεοδί για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα και που και συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, οι 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος που συμπλήρωσε ήδη ένα μήνα εκεί. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Ενοικιαζόμενο σκάφος προσάραξε σε βραχώδη ακτή στα Μάλια από το λιμενικό. Περισυνελέγησαν 4 Ιταλοί τουρίστες που είναι καλά στην υγεία τους. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της Εθνικής Οδού στο ύψος του Αγίου Φανουρίου στα Χανιά ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού. Επίσης, οι πιστοί που θα θελήσουν να κατευθυνθούν πεζοί στο ναό θα πρέπει να ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απάντησε η τουρκική προεδρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους. Μία παρτίδα 16.250 δόσεων του εμβολίου Ερβέμπο έφτασε τη νύχτα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη φωνικότερη επιδημία έμπολα στην ιστορία της. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών. Όφι ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League κόντρα στο Βόλο στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ η ψυχολογία των παικτών του είναι στα ύψη μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0. Η αυλαία της Super League ανοίγει απόψε με τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης που αρχίζουν στις 8. Ο αγώνας Ολυμπιακός Ατρόμητος θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και μετά το μεσημέρι θα ενισχυθούν τοπικά στα 6. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Νότια Κρήτη η μέγιστη θα ξεπεράσει τους 39 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια καλά κρυμμένη φυτεία κάναβης με αρκετά δεντρίλια που έφταναν σε ύψος στα 3 μέτρα εντόπισε επιχείρηση της αστυνομίας στο Αμάρι Ρεθύμνου σε εξέλιξη έρευνες για την σύλληψη των δραστών. Συνεχίσει ροές μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης, καθώς σήμερα εντοπίστηκε νέα λέμβος με 33 άτομα σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, ενώ την ίδια ώρα εξελίσσονται οι διαδικασίες για 39 μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία Λούτρας στους Καλούς Λιμένες. Αυξημένη και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Η τιμή ακάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου επιστρέφει στην Μεσαρά για ένα ιστορικό διήμερο θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώσεων σήμερα και αύριο. Στις 6.30 σήμερα το απόγευμα, η τιμή ακάρα θα φτάσει στην αρχαία Γόρτινα, στην περίφημη πρωτοβυζαντινή πεντάκλητη βασιλική, πριν το χωριό Μητρόπολη. Πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση προαναγγείλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ την κατηγορεί για αναξιοπιστία και υποστηρίζει ότι το τεκμαρτό εισόδημα αποτελεί έναν άδικο φόρο και δεσμεύεται για κατάργησή του. Παρατεταμένο κύμα ζέστης από σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στα νότια της Κρήτης ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 βαθμούς κυρίως από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μεν την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα άνοδο καταγράφει ο υδάργυρος στην χώρα, με την Νότια Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζέστης και τις θερμοκρασίες τοπικά να ξεπερνούν τους 38 βαθμούς. Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη, ενώ η ζέστη θα επιμείνει μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Λέμβος με 33 μετανάστες εντοπίστηκε νωρίτερα το πρωί, 16 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν νωρίτερα οι διαδικασίες για τους 39 μετανάστες που εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα των Καλών Λιμένων. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς αρκετοί εκδρομείς επιστρέφουν ή πραγματοποιούν τις τελευταίες καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Η κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Στην αρχή αγόρτη να φτάνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η τιμή ακάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου στο πλαίσιο του διήμερου προσκυνήματος στην Μεσαρά. Θα ακολουθήσει δέηση στην Πρωτοβυζαντινή Βασιλική στο ιστορικό σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης. Δεκάδες δεντρίλια κάναβης με ύψος που έφταναν έως και τα 3 μέτρα εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στο Αμάρι. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Στο νοσοκομείο 50χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στις Γούβες, τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία. 4 γεωταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν νωρίτερα το πρωί στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, λίγο μετά την έξοδο της Παπαναστασίου στο ρεύμα προς Ρέθυμνο. Από την καραμπόλα προκλήθηκαν μόνο οι λίγες ζημιές, ωστόσο για αρκετή ώρα σημειώθηκε μεγάλο ποντιλιάρισμα. Αυτά για την ώρα, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτης στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ζήτη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 € και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 €. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

βουλές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: είσαι εγώ μωρό μου. Τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Νέες πληροφορίες στο φως για τον 38χρονο Σέρβο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς σερβικά μέσα τον ταυτοποιούν ως τον Ούρος Νίκοβιτς. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, φέρεται να συνδέεται με εγκληματική οργάνωση των Βαλκανίων. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στην Εθνική Οδό στο ύψος του Αγίου Φανουρίου στα Χανιά λόγω του εορτασμού του Ιερού Ναού. Οι πιστοί που θα μετακινηθούν πεζοί θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη εναλλακτική διαδρομή. Σημαντική μείωση καταγράφεται στις εκκρεμότητες του ΕΦΚΑ με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που παραμένουν σε αναμονή να έχουν περιοριστεί σε λίγο πάνω από 12.000 σύμφωνα με τον διοικητή του οργανισμού. Συνεχίζονται κλοπές από οχήματα διασωστών του ΕΚΑΒ στον Κλαδισό Χανίων με τουλάχιστον 15 περιστατικά να έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Σε βράχια προσάραξε νοικιαζόμενο σκάφος στα Μάλια με το λιμενικό να επεμβαίνει για την περισυλλογή των 4 Ιταλών τουριστών που επέβαιναν σε αυτό. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, σύμφωνα με τον ΙΟΔΗ, ο οποίος συστήνει στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κονούπια. Συνολικά 42 ασθενείς νοσηλεύονται, ενώ 23 από αυτούς βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υψηλός θα είναι και για αύριο ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη, αφού σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το νησί θα είναι κίτρινο, δηλαδή επίπεδο κινδύνου 3. Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League κόντρα στον Βόλο στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ η ψυχολογία των παικτών του είναι στα ύψη μετά και την μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0. Η αυλαία της Super League ανοίγει απόψε με τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης που ξεκινούν στις 8 και το Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 5 και μετά το μεσημέρι τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ikriti.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη σε μία ώρα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Περίπου 400 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες 48 ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται αμύωτες. Οι αφίξεις καταγράφηκαν κυρίως σε Γάβδο και στα νότια του Ηρακλείου, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι εξαγγελίες που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η αντιπολίτευση ζητά ουσιαστικότερες παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το φορολογικό βάρος, ενώ αντιδρά και στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. 979 στεφανιογραφίες και 297 αγγειοπλαστικές πραγματοποιήθηκαν στο αιμοδυναμικό τμήμα του νοσοκομείου Χανίων κατά το πρώτο επτάμηνο φέτος, αριθμός που περιορίζει σημαντικά τις ανάγκες μεταφοράς ασθενών σε νοσοκομεία στο Ηράκλειο και στην Αθήνα. Με την καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στις 26 μέχρι και τις 28 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70% από το 35% σε πάνω από 8.000 δικαιούχους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι άειλες ψηφιακές κάρτες του προγράμματος Τουρισμός για Όλους μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των δικαιούχων. Ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος στο Λασίθι και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 με περιορισμούς και όρια κάρπωσης. Εξαίρεση αποτελεί ο κάμπος του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου το κυνήγι θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε νωρίτερα σήμερα στον Όλυμπο μετά την πτώση ενός ορειβάτη 40 ετών σε Χαράδρα. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τελικά νεκρός. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ραδιο Κρήτη στις 7.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο ActionAid.gr.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

και απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα άνοδο καταγράφει ο Ιδάργυρος, με την νότια Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζέστης και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η αυριανή μέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Στην αρχαία Γόρτινα έφτασε νωρίτερα η τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Θα ακολουθήσει δέηση στην Πρωτοβυζαντινή Βασιλική στο πλαίσιο του διήμερου προσκυνήματος στην Μεσαρά. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 38χρονο Σέρβο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς σερβικά μέσα τον ταυτοποιούν ως τον Ούρος Νίκοβιτς και τον συνδέουν με βαριά εγκληματική οργάνωση των Βαλκανίων. Δεκάδες δεντρυλία κάναβης ύψους έως και 3 μέτρων εντόπισαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης που έγινε στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των καλλιεργητών συνεχίζονται. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου, με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Τουλάχιστον 15 κλοπές και διαρρήξεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε οχήματα διασωστών του ΕΚΑΒ στον Κλαδισσό Χανίων. Σε ισχύ από σήμερα η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην Εθνική Οδό στο ύψος του Αγίου Φανουρίου στα Χανιά λόγω του εορτασμού του Ιερού Ναού. Οι πιστοί θα πρέπει να ακολουθούν την προβλεπόμενη εναλλακτική διαδρομή. Αυτά για την ώρα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για

0: σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Ελική Ευθεία μπαίνει η διαδικασία του κτηματολογίου στην Κρήτη με την προθεσμία για τις διορθώσεις να εκπνέει στις 3 Σεπτεμβρίου και ιδιοκτήτες, μηχανικούς και φορείς της αυτοδιοίκησης να δίνουν αγώνα δρόμου για να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις. Πρωτοποριακή καρδιολογική επέμβαση με επιτυχία στο νοσοκομείο Χανίων σε 74χρονο ασθενή με σοβαρή στεφανία νόσο και ιδιαίτερα επιβαρημένη καρδιακή λειτουργία. Σε λίγο πάνω από 12.000 έχουν περιοριστεί οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον διοικητή του οργανισμού. Ο αριθμός χαρακτηρίζεται ιστορικά χαμηλός. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την αυξημένη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα. Από τους 42 ασθενείς που νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα πληρωθούν στις 26 μέχρι και τις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις χειρίας στους δικαιούχους. Ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος στο Λασίθι και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου. Νέα δεδομένα για τον χρόνο μέσα στον οποίο η εφορία μπορεί να ελέγχει παλές φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επιτρέπει την αύξηση του χρόνου της παραγραφής από 5 σε 10 χρόνια. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι άειλες ψηφιακές κάρτες του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Σε επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 παραμένει και για αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία του κτηματολογίου στην Κρήτη με την προθεσμία για τις διορθώσεις να εκπνέει στις 3 Σεπτεμβρίου και οι ιδιοκτήτες, μηχανικούς και φορείς της αυτοδιοίκησης να δίνουν αγώνα δρόμου για να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις. Τα συχνότερα αφορούν στις επικαλύψεις ιδιοκτησιών και τα όρια των ακινήτων, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιοκτησιών που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη ή αποδίδονται στο δημόσιο. Περίπου 400 μετανάστες έχουν φτάσει μέσα στις τελευταίες 48 ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις αφίξεις να συνεχίζονται και το λιμενικό να παραμένει σε διαρκή επιφυλακή. Νέα περιστατικά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 38χρονο Σέρβο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, αφού σερβικά μέσα τον ταυτοποιούν ως τον Ούρος Νίκοβιτς και τον συνδέουν με εγκληματική οργάνωση των Βαλκανίων. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα στη Σερβία για πλαστογραφία. Στο Τυμπάκι έφτασε το απόγευμα η τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, όπου θα παραμείνει έως αύριο στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επιστροφή της από την Βενετία στην Κρήτη. Σημαντική ιατρική επιτυχία στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε πρωτοποριακή επέμβαση σε ηλικιωμένο με βαριά καρδιολογικά προβλήματα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία Ήμπελα σε συνεργασία του αιμοδυναμικού τμήματος με εξειδικευμένη ομάδα από την Αθήνα. Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσονται οι κυβερνητικές προετοιμασίες για τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για μόνιμα μέτρα στήριξης χωρίς νέους φόρους. Η αντιπολίτευση επικεντρώνει την κριτική της στην ακρίβεια, την ενεργειακή επιβάρυνση και την φορολογική πολιτική. Για την αθλητική επικαιρότητα τώρα θα μας ενημερώσει ο Στέλιος Σβολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές στο Ράδιο Κρήτη. Ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα της Super League με δύο παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 στο ημίχρονο. Καλαμάτα Άρης 1-1 επίσης στο ημίχρονο. Στις 9.30 έχουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ενώ στη μάχη του πρωταθλήματος μπαίνει αύριο και ο Όφη, ο οποίος με νοπές τις πρόσφατες επιτυχίες του, την κατάκτηση του Super Cup και την επιβλητική νίκη επί της CSKA Sofia με 3-0 την περασμένη Πέμπτη στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off του Europa League, θα υποδεχθεί αύριο στις 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο τον Βόλο, με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί και το πρωτάθλημα της Super League. Αύριο θα γίνουν άλλα δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και στις 9.30 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Στο μπάσκετ διεξάγεται αυτή την ώρα το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Πολωνία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με την εθνική να προηγείται 41-39. Είναι το πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσει το ελληνικό συγκρότημα πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 28 του μήνα με την Ουκρανία εκτός έδρας και 31 Αυγούστου με την Ισπανία. Τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Η Χανιώτης Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα με 26-11, ενώ χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στα 400 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ στο ίδιο αγώνισμα ο Ηρακλείωτης Βασίλης Κακουλάκης κατέλαβε την 7η θέση με χρόνο 3:51.37. Σε τοπικό επίπεδο πολλά φιλικά παιχνίδια σήμερα. Στα φιλικά που έχουν ολοκληρωθεί: Χανιά ΠΟΑ 1-0, K19 Όφη Εργοτέλης 0-1, Αθλητικός Ομόνιας Αγίου Νικολάου Γιούχτας 0-1. Είχαμε ακόμη Μινωική ΑΕΚ Κατσαμπά 3-2, Αλμυρός ΑΕΚ, συγγνώμη, ναι, Αλμυρός κέρδισε και αυτός τον Αετός Αναγίων, συγγνώμη, 5-0. Και Λίντο K17 Όφη 2-4 στα πιο σημαντικά φιλικά που έγιναν σήμερα στα γήπεδα της Κρήτης. Γιώργο.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς κυρίες και κύριοι θα κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, ο οποίος για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 εποφόρ και μετά το μεσημέρι τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

οι γλώσσες τους ρωθάνια μου πάν τόσα μυστικά που γεμίζουν δυο ποτάμια.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

φτάσεις, μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο.

0: απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101.